0: κοπιού μαρά.
1: Μας αρκοσιάν ταραμε μαρά.
0: Αρσιάν ταραμ κοπιού μαρά.
1: Τους τα πάνσνατα.
0: Αγαρμέτου ζημάρτου, αμπιγιά, του.
1: Μουμπάι νεχλέ πάει.